Και στα λεπτά βέλα σου πάνω στο λεπτά σεντάγια φαλό ρε με το τσού και λέσα με ναι όχι και λάφα λόγω ήρυλα για για που λέσα με πήρη μόνο ρε χάει και ρε σούβα ναι ώρα μαζιά πάρα πάρα πάρα κατά σε πένια κάω όμω εγώ πολλά ώρα για να γάφει τη λεφά καμ καού τον εφέτο λαμάω αν τα γοφά μείνω όλο κανένα τούτα μέσα να γάμα καλή δικού ήτια μέλη πάντα τα γοτζέφα κρυμμάνι σου ακόνα τα πω μόσο κομμέλε. Dame chelo mari jike fala ke bulala kare eh wana maga no go bo jike mara ka maga chabo be tloko me le thaba kana bo kaka pa bo mogwa kaka pa wana ga ba tloko me lona ga ba le berisi ga botse ba skatla ba tla ba re dirisha di phosho ba ga ba le ba gore eh ba limu ba re eh ba limu ba re eh ba limu ba re eh ba limu ba re eh ba limu ba re ba limu ba re ke gina ga bona ka fa go sheshe bala gore ge bara bara malimo ge batla go sotla batla go sotla batla goriang ge batla goria batla go tshela bophelo awa batho ba babolae ao oa komakoma thata ko gore rena re nyaka dilo tša go phakiša re nyaka dilo tša ka speedi a ke tsebo gore na ge re šetše re nyaka dilo tša ka speedi na wena go šetšo tsene ka tlelaseng o nyaka dilo tša ka speedi.